Ποιος αυτή τη ζωή θα μου έδινε φως, αν δεν ήσουν εσύ, τώρα θα ήμουν αλλιώς, με καρδιά που μισεί.